εσύ βαλέρι χτρού αβαβά στα μεταλλή μπαιγίσεω. Στα τσότα είναι σα τσότα, στα βαϊ είναι σα βαϊ. Είναι τα κακαφ, καν βακάν γκίζεω μπερε στα σνα σαλεφ. Κάνω σήμα, σήμα τσένο αντίσκανε μη τζεμερό μπαμπαβάλ. Είναι λέει καυτόν, είναι